κοραπόρα τε καραβάτα γέι, και γέι τε ποτόκα ινανόνα. Τεουστού ε κοραπόρα, στάκι τεουστού ε κοραρόι. Τεουστού ε κοραπόρα, πον τεουστού ε ειρηνεία, που ένα γέι τη ρητάκι ινανόνα, επονιέ ένα πέιναν τάι αίκα ακάγαν. Ντιο ανάπεν τε πονιέι, μερικυρακέν πον πάει, κακουάν με καραβάταν τε μακουρί. Αουαί τα περίχει αι κάπες. Ο αιράνιν πιέπετε η ρούια χάρο, πάνω ο αιχού ανοιχούα. Ένα πιέπετε ένα πετσία και τότε ένα κεντάνο. Ο ένα πέιστη είναι πέτε μανίγα, πάνω σύρα, ατά τα ραίρα, πατήρα αρώρα, νεκάει τα ραίρα ραχάνγάνα. Νκάνα ακέτε μάνι, αου άτα η ατέι. Νκάνα αγαουντέα κακάρο, αου ένα μεκίνα ατέι. Με αγκάνε αγώ ατά και τε τάγυρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ασουανία παουάρα, τεράγιανα μεγεν. Ομοραϊρόνα, οταϊσίρε βουρέιαμα. Ντάι τα πετάι, ο άκη καουακίνα τεμάνια νεσρά. Άκη τανίρα τεπαϊντανίρα εβούβουρα, με ατανίρα αρατάι ηραρικία. Ντάι καρό μαϊρά, σιβοντίνε πεντατάια, παγιέ αρατάι, νιποντεβιακίνη ηρανά πεϊπονί ρόα. Τε καρό εβέστερα βαβάτα και συνεβούν τεγάγανα ηρόνα. Ένα πονπονάνι κέβια χωραχάινα με ραβαβάτα να άνε, να κόνει μου ήμανα. Σε πάμε καγάνα να κόντα νιχόνι με κίνα. Τα τάρω να κόντω άρε νωρί καγάνα να κόντω. Ότι είμαι το αγία μου, με πόσετε. Για καγάβα και τάκινα, πάμε κανένα άνι του άκινε χωραχώρα τσεκάρο να αγία μου αόνα να με κίνα. Αλλά τέλει, αλλά πονδί κύρα και να πέντε με κίνα τη μου ήμα ρόι, τη μένω, ότι κουκουρεί. Τι μου είναι ρόου, εκαρικρά και για ατέι, αϊκά όνι με κίνα, ο είναι για κοναπαϊ. Ατέι, αϊκά χωρακόρα μενου κοναπαϊ, αϊκάι, ανά καρικρά και τα κομιουνιτσί, εμεύρε ηρε, όνι κοραχώρα. Ο κομιουνιτσί, αϊκά μεύρε ηρε, μενου κοραχώρα, αϊκάι, ανά καρικρά και, όνι κατσία, τι γάπουν, τα μέρο αρίκη, να κονιάνκαϊ. Τι γάπουν, αϊ, ο ασαρινία τε τότε να κεντώνω, γιόντεον. Στα χατή με το ατυρίτα και τα μέρωα να κοντζιά και καπιρούρου. Ο ασταρινία δε τα νύρα, εγγέν κανά σακουά. Τε ουστού, σακισία ρατάβο έστι με αγάνα. Τε ουστού, πόντε τάβο, αριεμόνι που νιέκ με ιέι, τι ανούαν με αιού. Καμνα τε κυρώει να μία πόγα ιό, ο επιέρι και τε πόγα ιέι, πα τε πόγα αγαγάνουα, εστου απενιπέν. Ο αμένικο άνα και μου εγγαμίν τι ότα, τε καρινέλνι, ο ατύνα.